βραβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Μέσα στην ήρυτα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν.

Spirit FM

0: πίεση 101,3.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο τον ΣΥ, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά. Λόγω των ισχυρών ανέμων, στον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό έχουν τροποποιηθεί ορισμένα δρομολόγια ταχύπλων, ενώ τα συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Ωστόσο, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν ταξιδέψουν. Την Αθήνα θα επισκεφθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Σοβαρά τραυματίστηκαν μια 32χρονη και ο νυν σύντροφός της στο Λαύριο, όταν 32χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της και τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Η Εθνική Ελλάδας παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League με 7 βαθμούς μετά το 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Οι Pixlacks είναι που θέτουν τα ερωτήματα και στους στίχους και στον τίτλο τους με την καλημέρα μας. Φτάσαμε στην Παρασκευή. Είναι βροχερό το σκηνικό βέβαια. Είναι ένα φθινόπωρο έτσι πρόωρο και βαρύ. Αλλά είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Το οποίο κατά τους μετεωρολόγους, για να το δούμε μετεωρολογικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, θα είναι λίγο βροχερό και αύριο βροχές. Την Κυριακή συννεφιά και από Δευτέρα αρχίζει και να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία και να φεύγουν τα σύννεφα. Τώρα πάμε από 14 μέχρι 22, 13 μέχρι 23 και σήμερα αναμένονται κάποιες βροχές στην Αθήνα. Από Δευτέρα πάει 24, ξεκινώντας όμως οι ελάχιστα από 12-13 και έχοντας υπόψη ότι στα βόρεια άρχισαν οι μονοψήφιες. Και όχι μόνο οι μονοψήφιες και οι παγωνιές στα ορεινά, παρακαλώ. Οπότε ο χειμώνας ξεκίνησε νωρίς. Βέβαια, ο καιρός έχει και πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Οι ακραίες εκδοχές του, όπως στην Κρήτη που συνεχίζεται όλο αυτό. Έβλεπα χθες το χάρτη των βροχών από διάφορα μοντέλα πρόβλεψης και πρόγνωσης. Πάνω από την Κρήτη ένα συνεχές μπλε. Πώς ήταν όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία? Ένα τέτοιο πράγμα είναι και είναι όλο αυτό βροχή συνεχώς μέχρι και την Κυριακή, που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τώρα από σήμερα ξεκινάει ένα καινούριο πάλι στην Κρήτη. Κρήτη και Εύβοια είναι οι περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Στην Κρήτη σε ορισμένες περιοχές πάνω από 300 μιλιμέτρα βροχής μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σήμερα είναι και η μέρα του χαμόγελου. Παγκόσμια ημέρα και παροτρινόμαστε να ανταλλάσσουμε χαμόγελα. Τώρα ο άλλος δεν σε παρεξηγεί κιόλας. Εδώ βλέπεις κανένα χαρούμενο και λες, καλά, είναι καλά αυτός. Και είναι χαρούμενος. Γιατί είναι χαρούμενος? Είχα πάει σε ένα ζαχαροπλαστή, ήταν μέσα στην καλή χαρά υπάλληλος. Λέω, κάτι έχει αυτή, δεν καλά.
1: Όταν ακούτε

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους τα κλασικά, είναι νωρίς ακόμα, άνοδος Εθνικής πριν από την Αχαρνών και έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Παναγιώτης Ιγνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι.

0: Και τα χρόνια μας πολλά στην Ιουστίνη και τον Κυπριανό εορτάζουν σήμερα. Ψάξτε και παραλλαγές, μην το χάσετε. Ο Κυπριανός ήταν από την Καρχιδόνα, από Λιβύη μεριά, από Αφρική δηλαδή. Και η Ιουστίνη δεν ήταν ζεύγος, γιατί αυτός, ο Κυπριανός δηλαδή, σύμφωνα με το θρησκευτικό θρύλο πάντα, δεν το παίρνουμε πάνω μας, θέλει να τον παντρέψουν και δεν την ήθελε τη γυναίκα και έφυγε και έγινε μοναχός, έτσι ξεκινάνε όλα. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Λεοδεγάριο, προστατεύει τους πάσχοντες από ασθένειες των οφθαλμών και από επαιτίους και λοιπά σε εορτάς. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, είναι αυτό που λέγαμε το χαμόγελο. Τέτοιο χαμόγελο, άμα έχει σήμερα που είναι ημέρα χαμόγελο, αυτό είναι όπλο. Το χαμόγελο του Μαχάτμα Γκάντι δεν σήκωσε ποτέ όπλο κανονικό, αλλά είχε το χαμόγελο και κατάφερε να ιδρύσει την Ινδία, να την απελευθερώσει κτλ. Κτλ. Και να είναι βέβαια ήρωος μεγάλος, και είχε πει ο Μαχάτμα Γκάντι, ας τον κρατήσουμε και αυτό. Είχε πει, γιατί, αν και είμαι ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στην τρίτη θέση του τρένου, γιατί δεν υπάρχει τέταρτη. Και για τους χριστιανούς είχε πει κάτι, ο χριστιανισμός είχε πει είναι καλός. Οι χριστιανοί δεν είναι καλοί. Και επίσης, αυτό τώρα το χαμογελάκι που το φοράμε σήμερα, που να μην φορέσει το, δεν είναι εύκολο, κάνε το σαν τσαπφόνο τώρα. Πάρτε, δηλαδή, ψάξτε ένα βιντεάκι, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα, το ξεσηκώνεις. Αυτό το χαμόγελο είναι από το σμάιλι που βάζουμε κάτω, η φατσούλα, η χαμογελαστή. Αυτή την έχει φτιάξει ένας ασφαλιστής, ένας μάλλον γραφίστας, μετά από παραγγελία ασφαλιστικής. Έπιασε. Και βλέπουμε ότι ακόμα το χρησιμοποιούμε, το βάζουμε και κάτω από σχόλια το χαμογελάκι για να δείξουμε ότι περνάμε καλά. Θέλει κάποια, εγώ δηλαδή θα πρότεινα και να μπει και μια μούτζα. Γιατί βλέπεις κάποια σχόλια, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Σου λέει έλεος αυτό. Όχι, βάλει το κανονικό, το ελληνικό, που ξέρουμε τι σημαίνει ακριβώς και δεν παρεξηγείται.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

Κάτσε να ξεκινήσουμε και τα δώρα. Έχουμε Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στον ελληνικό κόσμο και έχουμε 5 διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Λυσιστράτη, αποστολή στο 54301.

0: Γιάννης Κότσιρας. Βλέπετε, όταν είσαι ερωτευμένος, ακόμα και τον ιδρώτα Άγιο τον βλέπεις. Μέχρι αυτό το σημείο φτάνεις, παραφροσύνης δηλαδή. Λέγαμε προηγουμένως για το εορτολόγιο, δεν ξεχάσαμε κανέναν. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μη βίας. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε λόγω του Μαχάτμα Γκάντι, της γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας, έχουμε αφιερώσεις. Ξεκίνησαν οι αφιερώσεις τώρα και μάλιστα δεν αφιερώσω αυτό το λαϊκό, το μπουζούκι. Είναι δικές μας, είναι έντεχνες. Γιατί θυμάστε που αφιέρωσε στο Τζίπρα ο Κυριάκος με τα δίδυμα φεγγάρια. Μετά αφιέρωσε κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Τώρα βλέπω και ο Ανδρουλάκης αφιερώνει στον Κυριάκο. Και αφιερώνει το γαλάζια σου γράμματα της Δήμητρας Γαλάνη. Που λέει τα δικά τα γαλάζια σου γράμματα, μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα. Δικό σας από εδώ και πέρα, πάρτε το εσείς. Εγώ αυτό ήθελα να επικοινωνήσω, ότι το αφιέρωσε ο Ανδρουλάκης στον Κυριάκο για το γράμμα που έστειλε, την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ο Κυριάκος και περιμένει απάντηση. Οπότε βλέπετε ότι γινόμαστε εμείς οι έντεχνοι μόδα με κάποιο τρόπο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το χαρούμε παραπάνω. Η επιστολή τώρα θα περιμένει καιρό. Έχει ένα δίκιο ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης έκανε και μεταγραφάρα. Είδα, πήρε το Μιχελογιαννάκη πάλι, τον πήρε πίσω. Μεταγραφάρα, δεν μπορεί να πει. Είναι αυτό το επικοινωνείς. Είναι σε κάτι παίκτες που θέλουν να κλείσουν την καριέρα τους από εκεί που ξεκίνησαν. Έχει περάσει από Δημάρ, έχει περάσει από ΣΥΡΙΖΑ, από τον Κασελάκη έχει περάσει και κλείνει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν το επικοινώνει ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω, δεν το έκανε σημαία. Το έκανε ο ίδιος ο Μιχελογιαννάκης. Και είπε, γυρνάω πάλι εκεί που, όπου ανήκω, είπε. Που τον θυμόμαστε τον Μιχελογιαννάκη κάπου ήταν στο 13-14, περνώντας από όλα αυτά τα κόμματα. Πέρασε και από ένα τυροπιτάδικο τότε που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα και τον πιάσαμε τη σακούλα και λέει, ένα καφέ πήγα να πάρω. Με Σύρους, πρόσφυγες, πολύ σοβαρή υπόθεση, αλλά εκείνη τη στιγμή, θέλω να πω, εκείνη τη φορά ήταν λίγο. Πιάστηκε με τη σακούλα στο χέρι. Δεν πιάστηκε με την τυρόπιτα στο στόμα, να το πούμε και αυτό.
1: Διέση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν μπορείς να το αποδώσεις δηλαδή, άμα δεν το πιάσεις να μασάει.

0: πίεση 101,3.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
9: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Είναι ευχεσμένη η Παρασκευή, θα έχει και κάποιες βροχές. Έχουν επικοινωνηθεί πολύ αυτά από τους μετεωρολόγους, με ακραία φαινόμενα στην Κρήτη. Στους δρόμους αυτήν την ώρα έχουμε κίνηση από τα Κτέλη μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο αρχίζει και μαζεύει λίγο μετά την Αττική Οδό και εξόδος Αθηνών Κορινθού. Αυτά προς το παρόν. Η Παρασκευή παραδοσιακά είναι πιο ανάλαφρη κυκλοφοριακά, αν δεν τύχει κάτι από τα γνωστά που συμβαίνουν κάθε μέρα, θα πάει καλά. Προβλέπω. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Αν σας πω προηγουμένως μια που λέμε για τους δρόμους, κάτι όμορφο, κάτι ελπιδοφόρο και βίωνο. Κάτω στην παραλιακή φτιάξανε ένα ανισόπεδο που πάει στις επενδύσεις, τα ιδιωτικά δηλαδή. Αυτός, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα πληρωθεί από όλους μας η συντήρησή του, ο ανισόπεδος, που πάει στα ιδιωτικά, στην επένδυση του Ελληνικού. Γράφει λοιπόν η Καθημερινή, έχει χαρακτηριστικό τίτλο, δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο, είναι περιεκτικότατος, ο λογαριασμός στο δημόσιο, δηλαδή σε εμάς, για το τούνελ στο Ελληνικό. Και μάλιστα θα πάει στην περιφέρεια Αττικής. Και η περιφέρεια Αττικής λέει, επειδή θέλει και μια εξειδίκευση αυτό, θα το αναθέσει σε φορέα που διαθέτει αποδεδειγμένα εμπειρία και τεχνογνωσία για τον ανισόπεδο τον υπόγειο που πάει στην ιδιωτική επένδυση. Και επίσης ότι το ποσό που θα απαιτηθεί το χρόνο για αυτό το, για αυτή την υπόγεια, το τούνελ, την υπόγεια διάβαση και πέρασμα στα ιδιωτικά, στο όνειρο θα πω, στο όνειρο, γιατί είναι όνειρο του καθενός να βρεθεί εκεί, θα φτάνει τα 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά θα πληρώνονται από εμάς, από το δημόσιο, για το τούνελ που κατασκευάστηκε για να πηγαίνει στην ιδιωτική επένδυση. Πάμε παρακάτω, πάμε για τα επόμενα. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε. Αυτό τώρα, δουλεύτε το μέσα σας. Σαν σήμερα, γιατί είπαμε για τον Γκάντι, είπαμε για πολλούς, έχει γεννηθεί και ο Στινγκ σαν σήμερα. Για να δω πόσο γίνεται, γιατί μεγάλωσε και αυτό. Το 51. Ω, Στινγκ. Δεν θα κάνω το λογαριασμό, θα τα αφήσω έτσι και θα σας πω σε λίγο τι έχει πει ο Στινγκ. Ωραίο είναι αυτός που έλεγε ότι εγώ μπορώ να κάνω έρωτα επί 8 ώρες, μετά το ανασκεύασε που λένε λίγο.
2: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ο Sting λοιπόν, πολύ ωραίος καλλιτέχνης και με τους Police και αργότερα μόνος του, λεγότανε Gordon Matthew Sumner, αλλά φορούσε μια μπλούζα, πήγαινε όταν ξεκίνησε και την καριέρα του και έπαιζε στα διάφορα κλαμπ και pub, μια μπλούζα κυτρινόμαυρη, και από εκεί βγήκε το Sting, σαν τη σφίκα δηλαδή. Και είχε πει ότι μπορεί να κάνει έρωτα 9 ώρες και μετά είπε αυτό που είπε, ότι μαζί με τα παρακάλια και τα υπόλοιπα, και λέω και εγώ γι' αυτό, peace a little, beat.
2: Μια παραλία ερημική

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Για το μεταξύ, με όλα αυτά τα όμορφα του Τραμπ, έχει αναστατωθεί το σύμπαν, τεκτονικές κινήσεις σεισμικές. Και σήμερα η Καθημερινή έχει τίτλο «Σοκ στις αγορές ομολόγων». Έχει αυξηθεί εκρηκτικά το κόστος δανεισμού σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το δεκαετές δανείζονται με 5,34%. Κάποτε χρεοκοπούσες με τέτοια επιτόκια, τώρα δεν τρέχει τίποτα. Και μαζί και η Γαλλία 4,96%, είμαστε λίγο πιο κάτω, αλλά πιο κάτω από εμάς είναι η Γερμανία κτλ. Είμαστε αυτό που λένε νησίδα σταθερότητας, γι' αυτό μας ζηλεύουν οι ξένοι και έρχονται και λένε διάφορο και ήρθαν κι άλλοι τώρα. Ήρθε κάτι σαν η ένωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών και λέει δίνεται λέει κατευθείαν διπλώματα και πιστοποιήσεις χωρίς καν να πάνε στη σχολή. Γιατί δεν ξέρουν πόσο έξυπνοι είμαστε, ότι μπορούμε και από το σπίτι. Και είπαν ότι με 500 έως 1500 ευρώ υπάρχουν διαφημίσεις, τις έδωσαν και όλα στη δημοσιότητα, παίρνεις κατευθείαν το προφίσκενση. Δεν χρειάζεται να μιλάς αγγλικά. Τι να τα κάνεις. Εμείς δεν ξέρουν, έχουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πας λίγο εκεί στην παραλία, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Τα μαθαίνεις εύκολα. Κάνουμε practice. Δεν έχουμε θεωρία. Έχουμε όμως το practice που είναι πολύ αποδοτικό. Έχουμε αυτό το I love you, you love I που είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, πάνω εκεί μαθαίνεις. Και κάθονται τώρα οι ξένοι και τα βάζουν μαζί μας γιατί υπάρχει λέει, μέχρι και διαφήμιση που λέει στο φέρνουμε στο σπίτι. Έρχεται το παιδί, βαράει κουδούνι, παίρνει προφίσκενση και όλα καλά.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλιθής, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και στάθηκαν και οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων, των κανονικών, ότι δίνουμε, υπάρχει διαφήμιση που δίνει 99% επιτυχία στο προφίσκενση από πριν, το ξέρει. Δεν έχουν δει το βουτσά, τον πρώτο διδάξαντα, με το how do you do, do do.

0: Και δεν μόνο στο τομέας, οι ξένες γλώσσες όπου προσπαθούν να υποσκάψουν την ομαλότητα την ελληνική. Τώρα ήρθαν και για τα απορρίμματα. Και ήρθε η Ευρώπη και λέει τα απορρίμματα δεν έχετε φροντίσει να τα βάζετε στις κανονικές χωματερές. Τα πετάτε από εδώ και από εκεί και τα βιολογικά απορρίμματα μάλιστα και μας πάνε στο δικαστήριο πάλι. Σιγά το ποσόν λες και είναι η πρώτη φορά. Έδρα έχουμε. Δεν έχετε λέει φτιάξει τίποτα, ότι έχουμε φτιάξει βέβαια, αλλά δεν είναι στο βαθμό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βιάζονται και αυτοί οι Ευρωπαίοι, σιγά σιγά, χαλαρά. Εδώ τώρα σου λέει, διαβάζω στην Καθημερινή, ότι φεύγει από την καλντέρα η χωματερή. Στη Σαντορίνη, δηλαδή, η χωματερή ήταν μέσα στην καλντέρα που βολεύει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, πες το, τι θα το κάνεις, θα μπεις μέσα, άσε που τα καίει σιγά-σιγά. Και σε περίπτωση που γίνει και αυτή η περίφημη έκρηξη του ηφαιστείου, θα είναι σαν να θα παίζει και τον μπαμπολέιρο, θα φεύγουν τα κομφετή από μέσα. Μια χαρά είναι.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σας έχουμε και θέατρο Ηλίση, ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά είναι βασισμένο στην γνωστή κομμωδία του Γκολντόνι. Και εδώ έχουμε τον. Όχι μόνο, έχουμε και άλλους ηθοποιούς, αλλά έχουμε τον Χρυσοστό μου βασικό πρωταγωνιστή, είναι κωμωδία. Δίεση κενό όνομα, τεπώνυμο, γράψτε δίπλα υπηρέτης, αποστολή στο 54301, είναι για τις 6 του μήνα.

0: Και έχουμε και το άλλο μέτωπο. Είναι αυτό με την Άγκυρα που αξιώνει να πάρουμε την άδεια από αυτή για το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο που λέμε να ρίξουμε, αυτό το extension που θα κάνουμε το γεωπολιτικό, θα περάσετε από εμάς. Θα περάσετε από την Άγκυρα, πληρώσετε χαρτόσημα, φόρους, όλα αυτά, να πάρετε το χαρτί και μόνο έτσι. Οπότε θα έχουμε ήδη ένα μπιφ εκεί που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και μάλιστα κάνανε και τουρκική ναύτεξη και απέκλεισαν περιοχή κάτω για να βγει το Ouruç Race μαζί με τα πολεμικά και να κάνει έρευνες για τη δημιουργία του δικού τους, για την πόντιση του δικού τους καλωδίου που θα πηγαίνει στα κατεχόμενα. Οπότε υπάρχει μια κινητικότητα και βέβαια με την Άγκυρα δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει, γιατί τώρα θα βρέξει, μην το δούμε χαμοστέρνα στο Ouruç Race και τρυπάει εκεί που μαζεύει τα νερά. Δεν θα είναι καθόλου απίθανο να κάνεις έτσι από το παράθυρο να δεις αν βρέχει πολύ και να το δεις να κινείται. Να δώσουμε, θα δώσουμε σε λίγο. Πάμε για ειδήσεις. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τώρα θα δώσουμε και μεταλλευτούμε λίγο το κοινό. Έχουμε και Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στον ελληνικό κόσμο. Μην ξεχνάτε, 5 διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εδώ θέλουμε και το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Λυσιστράτη. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα για κάθε δώρο. 34 λεπτά κοστίζει.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά τραυματίστηκαν μία 32χρονη και ο νυν σύντροφός της στο Λαύριο, όταν 32χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της με βαριοπούλα και τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονιπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απαγορευτικό απόπλοπο Ραφίνα Λαύριο και Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Το λιμενικό σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ακρογελές δειλινά. Ωραία, έτσι, ονειρικά τραγούδια μέσα σε ένα περιβάλλον, όχι τόσο ονειρικό. Τώρα ο άλλος να μπαίνει βράδυ, να σπάει βαριοπούλα παράθυρα, να μπαίνει για να μαχαιρώσει, δεν ξέρω, αιχμηρό αντικείμενο, δεν ξέρω τι ήταν, υποθέτω μαχαίρι, να μαχαιρώσει πρώην σύντροφο, σύζυγο, δεν ξέρω τι ήταν η γυναίκα, και νυν σύντροφό της μπροστά στην ουσία και στα παιδιά του, που ήταν παιδιά που είχε κάνει με τη γυναίκα που μαχαίρωσε. Όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστούμε, και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, και δεν βγαίνει εύκολα, δεν βγαίνει. Και στο πρατήριο όταν πας δεν βγαίνει, δηλαδή στο βενζινάδικο, σου λέει καλημέρα βενζινά σας, άντε και εσύ εδώ. Είσαι έτοιμος να το πεις. Και δεν είναι, δεν είναι ωραία η ατμόσφαιρα, θα πω, για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Θα το σπάσουμε λίγο το χαμογελάκι, αλλά θα είναι λίγο αυτό τη τσοκόντα. Πλέον τώρα αυτό τι κάνει, χαμογελάει, κλαίγεται. Είναι λίγο ενδιάμεσα. Και έχουμε και τις βροχές. Καλά, αυτό δεν μας πειράζει. Αν δεν φτάνει σε ακραίο σημείο, μια χαρά είναι, στην εποχή του είναι. Όταν έρχονται οι εποχές, όταν πρέπει, παραξενευόμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ότι λες, πω, πω, βρέχει και είναι φθινόπωρο. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και βρέχει, όντως. Και κάνει και λίγο κρύο προς τα βόρεια και θα πιάσουν και μονοψήφια στα βόρεια. Και θα έχει και παγωνιά στα ορεινά βόρεια, το επαναλαμβάνω, για να δούμε ότι μπαίνουμε κανονικά σε συνθήκες, σε mood, θα πω, χειμώνος. Τα χρόνια μας πολλά στον Κυπριανό που εορτάζει σήμερα, υποθέτω και οι Κυπριανοί, και ο Ιουστίνος και η Ιούστη, η Ιουστίνα, η Ιουστίνη. Ψάξτε το και σε καμιά παραλλαγή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και το βλέπεις ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουν αυξηθεί και τα διαζύγια. Θα σας πω σε λίγο. Θα μου πεις, αυτό είναι και υγιή, όταν παίρνεις διαζύγιο όταν κάτι δεν πάει καλά. Όπως το

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Γενικώς δεν είναι η μέρα του χαμόγελου, δεν μας βγαίνει. Γιατί και είμαστε, γινόμαστε λιγότεροι και μεγαλύτεροι. Δηλαδή οι γεννήσεις ήταν μισές από τους θανάτους το 2025 και χωρίζουμε. Αλλά θα σας πω περισσότερα σε λίγο για το διαζύγιο που έρχεται όλο και πιο συχνά. Και μάλιστα σε γάμους, γι' αυτό λέω πριν ότι είναι υγεία να φεύγεις. Δεν είναι υγεία να φεύγεις πάντα αν δεν το έχεις κουβεντιάσει, δεν το έχεις κουράσει, δεν το έχεις προσπαθήσει. Αλλά οι περισσότεροι πλέον από τους γάμους που καταλήγουν σε διαζύγιο έχουν διαρκές τουλάχιστον 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι έχει οριμάσει μέσα σου. Δεν φεύγεις έτσι ξαφνικά. Το καλό είναι ότι τα περισσότερα, σε ποσοστό 82% περίπου, είναι συνενετικά. Φεύγουν να κάνει ο καθένας τη ζωή του με συμφωνία.

0: Και δεν είναι ότι χωρίζουμε. Είναι ότι όσο είμαστε μαζί, τα δίνουμε όλα και δεν πρέπει. Αυτά τα τατουάζ που είναι μουσικού ή on love και τέτοια και διάφορα τέτοια τα οποία τα αφιερώνουμε. Αυτά λέει τώρα, μάλλον και λόγω διαζυγίου, μάλλον και λόγω αλλαγή γούστου, γιατί βάζουμε και καλλιτέχνες. Κάνει κάτι στην καριέρα του καλλιτέχνες που δεν σ' αρέσει, λες θα σβήσω το τατουάζ του, με εξέθεσε. Αυτό συμβαίνει με τα τατουάζ, με τα διαζύγια, είναι διάφοροι λόγοι που τα γράφουμε. Γράψτε κάτω το δέντρο, κάντε το τριανταφυλάκι. Κάντε αυτό που αγαπάτε τη μαμά σας, σαν τους ναυτικούς. Αλλά μην εκτίθεστε, διότι τώρα είναι αυξανόμενη τάση η αφαίρεση των τατουάζ και έχει σήμερα ολόκληρο ρεπορτάζ στα νέα για το πώς αφαιρείς το τατουάζ. Και είναι ολόκληρη πράξη, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ιατρική πράξη και αυτό, γιατί έχουμε πέσει σε εποχές με τραγική κατάληξη που έδωσαν αφορμή να εξετάσουμε πολλά. Άρα εξετάζεται και το τατουάζ, ότι πρέπει να γίνεται με ορισμένους κανονικούς ιατρικούς όρους η αφαίρεσή του, όχι έτσι. Πάρει όλο το καλέμε και να αρχίζει να σκάβει. Θέλει δηλαδή δουλίτσα από πίσω, λέιζερ, διάφορα τέτοια και κανόνες και όρους. Να δώσουμε και ένα υπηρέτης δύο αφεντικά. Είναι κωμωδία βρετανική, βασισμένη στον υπηρέτη των δύο αφεντάδων του Γκολντόνι, είναι στο θέατρο Ηλίσια και έχουμε 5 διπλές για την 3η 6 Οκτωβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα υπηρέτης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πάμε τώρα να φροντίσουμε την οικογένεια, όχι εμείς, το μάνα τσατσαρονάκι, τα λαδοκούλουρνα δηλαδή. Η πιο γλυκιά απόλαυση της οικογένειας. Με νοστιμιά, με παράδοση, χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχει αυτή την ποιότητα των αγνών υλικών με μια υφεία φράτη και τραγανή που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους και έχει τρεις γεύσεις: πορτοκάλι, κανέλα, χαρούπι και επιλογή χωρίς ζάχαρη.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και επειδή το έντεχνο είναι της μοδός, βλέπουμε αφιερώσεις φεύγουν και φεύγουν από πολιτικούς. Χθες έκανε και ο Ανδρουλάκης στα Γαλάζια σου γράμματα, στον Κυριάκο αφιερωμένο. Ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Αφιέρωσε κι αυτός. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη, έγραψε. Βλέπετε τι συμβαίνει, μέχρι και Θανάση. Βέβαια, ο Τσίπρας είχε πει στον Πολάκη για το παρελθόν σου, όταν το έχει στρέψει, θα σε κυνηγήσει κάποια στιγμή. Σχολίασε ο Πολάκης, αλλά δεν θα μείνουμε τώρα εκεί. Εμείς θα περάσουμε στο ότι έχουμε γίνει μόδα σε όλους τους κύκλους και δεν μπορούμε να το χειριστούμε κιόλας εμείς οι έντεχνοι εύκολα αυτό.

0: Για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν λέμε δεν μπορούμε να χειριστούμε όλη αυτή την επιτυχία του εντέχνου ξαφνικά και στο πολιτικό σκηνικό. Μέχρι και η Νέα Δημοκρατία κάνει γιορτή αύριο, κλείνει τα 52, ορίμασε. Και βλέπεις ότι ορίμασε και στα event της. Ορίμαστο, τώρα βάλτε το σε εισαγωγικά, άλλος μπορεί να μην το θεωρεί ορίμανση αυτό. Ας πούμε ο Δένδια σήμερα θα πάει παραλία, θα κάνει τη δική του συγκέντρωση και θα την κάνει στον Άλυμο με μπιτάκια κανονικά, Δένδιας. Η Νέα Δημοκρατία όμως θα γιορτάσει τα γενέθλια τη Δευτέρα, όχι στο Βέρτη. Το έχουμε συνηθίσει, το περιμένεις εκεί, πας και στείνεσαι και λες άντε ανοίξτε. Καθόλου. Θα πάει στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στη συμβολή των οδών Πειραιός και Ερμού. Τι εντεχνίλα είναι αυτή ξαφνικά. Πώς θα τη διαχειριστούν όλα αυτά τα παιδιά που έχουν μάθει αλλιώς. Και μάλιστα λέει θα έχει, προσέξτε να δείτε τι βαρεμάρα. Για αυτούς το λέω και για τους υπόλοιπους, αλλά δεν έχουν συνηθίσει έτσι, θα πρέπει να προσαρμοστούν κάπως. Θα προβάλλουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες, okay. Αφίσες παλιές. Θα είναι λίγο 80's. Θα έχει και εθνάρχη, θα έχει αρχηγούς, θα έχει ιστορικές φωτογραφίες, θα έχει quiz. Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας και θα απαντάς και θα παίρνεις θέση διοικητή νοσοκομείου, που είναι πολύ ωραίο. Πολύ εντεχνίλα. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Ελπίζω να περάσουν καλά, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα μπορεί, λέει, κάθε παρευρισκόμενο σε ειδικά διαμορφωμένο booth να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Τι τεχνολογία, να πας και σε εθνάρχη. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης με τον Ανδρέα. Εκεί θα ακόμα ουρές θα είχε απ' έξω από τον booth. Αλλά το πρόλαβαν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα έχει και ένα τοίχο που θα γράφει. Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει και εσύ θα συμπληρώνεις. Και δεν βάζουν και Λουδοβίκο να τελειώνει. Ποιο το χρώμα της αγάπης.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Τέλος πάντων, δικό τους είναι, στο χειριστούν όπως θέλουν, δεν παρεμβαίνουμε. Αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και έχεις μείνει έτσι χωρίς ίντερνετ, τέλος όλα αυτά, υπάρχει το Nova More. Έχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, έχει και το Ultra Wi-Fi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Είναι το Nova More.

0: Και δεν θα πάνε και στη γιορτή ξέγνιαστη, γιατί έχουν διάφορα τώρα μπιφ και τέτοια. Τα βλέπουμε ότι γίνεται, οι δηλώσεις, όλο αυτό το περιβάλλον που επικοινωνείται. Γι' αυτό τους πάει στο έντεχνο, στην εντεχνηλία, για να τους ρίξει λίγο τη μεγάλη χαρά που δεν πάει με το περιβάλλον το ευρύτερο. Μέχρι και ο Άγγελος Συρίγος, που είναι διεθνολόγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, βγήκε και είπε ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο. Όταν πήγαμε να το ρίξουμε το καλώδιο, ήρθαν οι Τούρκοι, πήγαμε μία φορά, λέει, κάναμε το μαντού. Κάναμε μια δοκιμή, μας είπαν φύγετε από εκεί, φύγαμε. Μετά ξαναπήγαμε, μήπως έχουν ηρεμήσει, μήπως λείπουνε τίποτα για Σαββατοκύριακο. Πάλι ήρθαν οι Τούρκοι, πάλι με τα πολεμικά, πάλι φύγαμε. Γιατί λέει, εμείς είμαστε πολύ του διαλόγου και περιμένουμε ότι θα κάνουν διάλογο. Δεν κάναν διάλογο, τώρα θα ξαναπάμε. Λέει, είπε, υποχωρήσαμε δύο φορές. Βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί ρωτήθηκε βέβαια, και είπε, ήταν προσωπική άποψη. Όπως εγώ προσωπική άποψη σου λέει για το επίδομα ανεργίας που πρέπει να δίνεται για δύο μήνες το πολύ, έχει προσωπική άποψη και ο Συρίγος, και γεμίσαμε προσωπικές απόψεις για ένα ζήτημα που θα το βρούμε και πάλι μπροστά μας, γιατί η πόντιση καλωδίου θα γίνει ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, και οι Τούρκοι λένε από εμάς η άδεια. Θα περάσετε από το Υπουργείο Επενδύσεων το τουρκικό, από Άγκυρα θα περάσετε για να πάρετε την άδεια. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό, γιατί τους πρόλαβε κι άλλος. Δηλαδή, κάθονται, το συζητάνε μεταξύ τους και διαβάζω παρέμβαση Φαραντούρη στην Ευρώπη για τις τουρκικές απειλές για το καλώδιο. Και λέω, η Μαρία τα πήρε. Και είναι ο Νικόλας ο Φαραντούρης που παρενέβη, πρόλαβε, τάκ, τάκ, τάκ, έκανε επιστολή στα Ευρώπας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμ.
0: Θέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Το πρωινό σου
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Αυτός ήταν ο Ρους με τις εξαιρέσεις του, γιατί μπαίνουν κανόνες, αλλά βλέπεις ότι πάντα οι εξαιρέσεις είναι που κυριαρχούν. Όπως υποτίθεται μπήκε κανόνας, μπαίνει, ανακοίνωσε μαζί με τα μέτρα για τη βενζίνη που θα παρακαλώ, όχι για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος για την τρομερή επιτυχία, ότι θα έχει, λέει, μείωση 5 λεπτά στο λίτρο. Οπότε βγείτε στους δρόμους, πανηγυρίστε. Έχουμε την άνεση πλέον. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ανακοίνωσε και μέτρα για τα φαντς και τα κοράκια, αυτούς τους περίφημους services. Ξέρετε, το ιδιωτικό χρέος έχει περάσει το δημόσιο. Και οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές αυξάνουν συνεχώς μέσα σε αυτό το κλίμα της επιτυχίας που επικοινωνείται, αλλά από πίσω συμβαίνουν αυτά. Και οι εξαιρέσεις λοιπόν, ενώ ο κανόνας είναι προσοχή, μόνο τους βαταξίδες βγάζουμε στο σφυρί, πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Τα κοράκια στην Πετρούπολη αρπάζουν σπίτι ανέργου 19 τετραγωνικά. Το είχαν ανάγκη 19 τετραγωνικά. Βγαίνει ο κόσμος εκεί μαζί και η Δημοτική Αρχή. Διαμαρτύρεται και προσπαθεί να ακυρώσει τον πληστηριασμό. Και να επιστραφεί το σπίτι στο συμπολίτη μας, γράφει η ανακοίνωση του Δήμου, παρακαλώ, της Πετρούπολης. Γιατί όταν βγαίνεις έξω μόνο γίνονται πραγματάκια. Και εδώ δεν βγαίνουμε και πολύ. Είδατε στην Ισπανία με την 87χρονη. Και το σπίτι της γυρνάνε και εξώσεις τέλος μέχρι το 30.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έχουμε αφήσει και το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Η περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα δεν πήγε καλά.

0: Γιάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
1: Επειδή ακούσαμε προηγουμένως Lionel Richie, να πούμε ότι ένιωσε μια διαθεσία. Είναι ενεργός στις συναυλίες του, τρέχει, στα 77 είναι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε και ανέβαλε συναυλίες. Περαστικά να πούμε, μας ακούνε στο Memorial Thiessen.

0: Να, κάτι καλό που γίνεται από την κυβέρνηση, πρέπει να το αναδείξουμε, να φανεί, γιατί το έχει ανάγκη πραγματικά η κοινωνία. Αν είναι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, υποθέτω ότι είναι από εκεί, να πηγαίνουν για αυτά, τη βλέπει την ανάπτυξη. Γιατί σε κάτι άλλο που πηγαίνουν δεν τη βλέπει πουθενά. Το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για τη φροντίδα για άνοια, Αλτσχάιμερ κτλ. Που δεν υπάρχουν πουθενά, που είναι ελάχιστα, που υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται με τους δικούς του ανθρώπους και δεν έχει να κουμπίσει πουθενά. Αυτό το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο εγκαινιάστηκε. Ήταν βέβαια σε συνεργασία πάλι με ιδιωτικό φορέα, με τράπεζα, η δημιουργία του. Και αν πάει καλά και συνεχίσει σε έκταση που παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, φτιάχνεται, σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Και στο σχέδιο να γίνουν κι άλλα. Και αυτά πραγματικά είναι ανάγκη να γίνουν και τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Εθνικό πρότυπο κέντρο όπου θα υπάρχει ολοκληρωμένη φροντίδα, νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, σεμινάρια για τους φροντιστές. Είναι πολύ βασικό να μην νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους. Και αυτό είναι καλό. Πάμε και για ειδήσεις, έρχεται η Κατερίνα Σιλού. Α, προηγουμένως, ναι, να, και αυτό είναι καλό, αλλά πρέπει λίγο να το αναλύσουμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν είναι ένα που κάνει η κυβέρνηση. Δόθηκαν 16,5 χιλιάρικα, κάτσε να το βρω, γιατί το έχω σημειώσει κάπου και θέλω λίγο να το αναδείξω. 16,5 χιλιάρικα για ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τα γνωστά, τέλος πάντων, αυτά με το στρώμα νερού που χοροπηδάζουν. Ωραία πράγματα τεχνολογικά. 16.533 και αφορούσε, σύμφωνα με το, αυτό που γράφτηκε στη Διάβγεια με την αιτιολογία, συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών τευχών. Εδώ θέλω, δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες, δεν με ενδιαφέρει. Από άρρωστη περιέργεια. Ποιος έδωσε τις συμβουλές? Τι συμβουλές ήταν? Γιατί και αυτό, από αυτό μπορεί η κοινωνία να γίνει καλύτερη. Είναι τραγανά, είναι αφράτα, είναι ανάλαφρα, χωρίς αυτή τη βαριά αίσθηση, τη λιπαρότητα που έχουν συχνά τα παραδοσιακά βουτήματα. Είναι τα λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρονάκι. Η γεύση της Κρήτης δηλαδή, στην πιο ανάλαφρη εκδοχή της, γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κρητικό ελαιόλαδο και έχουν αληθινή, γεμάτη γεύση και τρεις γεύσεις.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πίεση 101,3.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρά τραυματίστηκαν μία 32χρονη και ο νυν σύντροφός της στο Λαύριο, όταν 32χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της με βαριοπούλα και τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Δράστη συνελήφθη. Σφόδρο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου, κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και η βρεφονιπιακή σταθμή στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Σε ίσχυ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα τουριστικά πρακτορία. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με Pix Lux επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και πάλι και είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής και φαίνεται κιόλας. Η Παρασκευή φαίνεται κυκλοφοριακά. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι η ημέρα που ξεκινά το Σαββατοκύριακο, η προέναρξη δηλαδή. Στην ανάδο του Κηφισού, λίγο πριν από την Αχαρνών, έχει κίνηση και έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Τα λένε μικρά, ακόμα και Αττική Οδός. Το πρόβλημα που έχει από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση είναι διαχειρίσιμο. Παναγιώτης Γνατιάδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Καλά, η κίνηση είναι και ζήτημα καυσίμων πλέον. Τώρα βλέπω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης ότι θα πάει στο Eurogroup να θέσει το ζήτημα. Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο, είπε. Δεν θέλουμε δηλαδή τη μείωση του φόρου. Θέλουμε, τι χώρο θέλουμε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να ξέρω, ο Πιερακάκης θα πάει στο Eurogroup, θα προεδρεύσει. Και είναι λίγο αυτό, είναι. Γιατί. Για το ψή. Γιατί έρχεσαι από εδώ, λες θέλουμε αυτό και πας εκεί και λες ορίστε τι θέλετε. Το έχει κάνει και ο Μουστάκας που έκανε κάποτε σε μια επιθεώρηση τον εφοριακό και τον συναδελφό του. Και πήγαινε ο Τσάκωνας από γραφείο σε γραφείο, τον έστειλε, του λέγε πήγαινε στο δίπλα, αυτός ξέρει, και έκανε και τον δίπλα. Είναι λίγο περίεργη η ρόλη.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μαζί μας και αυτή την ώρα η Nova με το Nova More, που αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει πολύ πιο γρήγορη, χωρίς αναμονή, και αναλαμβάνεις και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει η υπηρεσία Call Me Back στο app. Πατάς το κουμπί και σε παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε nova.gr για περισσότερα.

0: Η Κάνσας ήταν αυτή. Αν το πάρεις κυριολεκτικά, έχει πολύ αέρα σήμερα, πολύ άνεμο. Από άνεμο έχουμε πάρα πολύ. Και έτσι θα πάει το πράγμα. Και κυρίως στην Κρήτη χτυπάει πάρα πολύ. Γιατί χθες στην Κρήτη έριξε πολύ βροχή και σήμερα έρχεται και νέο μέτωπο. Τα Ανόγια είχαν 361 χιλιοστά βροχής. Είναι, σύμφωνα με τους μετρολόγους, είναι επίπεδα Ντάνιελ όλο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Αλλά γενικώς θα έχουμε βροχές, έτσι κι αλλιώς είναι η εποχή του, τα ακραία είναι που φοβίζουν. Στην Κρήτη υπάρχει και ο θάνατος ενός 82χρονου κτηνοτρόφου από την κακοκαιρία. Εδώ στην προηγούμενη κακοκαιρία που είχαμε, και θέλω να το πω λίγο αυτό, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε ακόμα τι έγινε με την 50χρονη διευθύντρια σχολείου στην Ηλιούπολη, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή της, σύμφωνα με την τελευταία επικαιρότητα της εξελίξης. Άλλοι λένε ότι τρόμαξε από κεραυνό και έπαθε ανακοπή. Άλλοι λένε ότι τη χτύπησε κεραυνός. Άλλοι λένε ότι έπεσε δίπλα της κεραυνός και την πέταξε πιο πέρα και έπαθε ότι έπαθε η γυναίκα. Το σίγουρο από ό,τι βλέπω είναι ότι δεν είχε απεινιδωτεί το σχολείο και λεξικέραυνο. Στους απεινιδωτές είχε επικοινωνηθεί το καλοκαίρι, υπήρξε εξαγγελία της Υπουργού ότι από τον Αύγουστο του 25 όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας θα εξοπλίζονταν με απεινιδωτές. Αλλά στο συγκρούτημα της Ηλιούπολης, το γράφει το πρώτο θέμα αυτό, δεν υπήρχε και είχε επισημανθεί εγγράφως από την επιστημονική κοινότητα.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Για να καταλάβετε, η γυναίκα βρέθηκε πεσμένη μπρούμητα στο χώμα έξω από το σχολείο και περιγράφουν άνθρωποι που πήγαν να βοηθήσουν ότι φορούσε μπλούζα και ζακέτα σε γαλάζιο και μπλε χρώμα και στην πλάτη ήταν σαν να είχαν σκιστεί ή καεί και τα χέρια της είχαν γίνει μοβ. Σε αυτή την κατάσταση μεταφέρθηκε. Τώρα βλέπω και στην Κρήτη έπεσε κεραυνός πάνω σε καμινάδα σπιτιού και την άνοιξε στα δύο.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση.

0: Και επειδή σήμερα είναι η μέρα του χαμόγελου, με αφορμή το smiley που έχει γενέθλια αυτό το, τη φατσούλα, τη γελαστή, και πρέπει να γελάμε όλοι, ή τουλάχιστον να το παλέψουμε. Δεν είναι εύκολο. Χθες λίγο ξεκίνησε να χαμογελάμε, ξεκινήσαμε. Έμεινε το χαμόγελο, δεν ήταν τόσο πλατή. Γιατί 2-0 στο πρώτο ημίχρονο την Ολλανδία και μετά να φας 2 και μας τριμώξαν στο δεύτερο. Η αλήθεια είναι η Ολλανδία. Βέβαια έφυγε και ο Τζόλης, τραυματίας, που είναι πολύ βασικός παράγοντας σε ό,τι κάνει η εθνική τώρα και το χαιρόμαστε. Αλλά ρίξαμε 2 στο πρώτο στην Ολλανδία. Είναι πολύ βασικό για να χαμογελάς και να πεις να ρε, παιδί μου, πιαστούμε από κάπου. Βέβαια δεν αναδεικνύει το ρόλο του Τζολάκη. Ακούς που έκανε την μπάσα που. Από τον Τζολάκη ξεκινάνε όλα. Είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα, γενικά όχι τώρα, η επίθεση της ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Όχι από την άμυνα καν. Γιατί οι μπαλιές που κάνει ο Τζολάκης, το γκολ το πρώτο μπήκε με 3 μπαλιές. Μπαλιά του Τζολάκη στην επίθεση, βρήκε τον παίχτη που ήθελε, κεφαλιά, μετά μπήκε ο Ιωαννίδης και γκολ. 3 μπαλιές ήταν και ξεκίνησαν όλα από τον Τζολάκη, και το βλέπει συνέχεια ότι ψάχνει συμπαίχτη στην επίθεση για να δώσει την μπάλα. Δεν τη βαράει όπως να είναι. Έχει, χτίζεται καλά αυτή η ομάδα, θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί ας πούμε το, μετά διαβάζεις, να σήμερα Παγκόσμια Μέρα Χαμογελού, διαβάζεις ότι πήγαν οι βουλευτές μας και είπαν στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, τον Νικήτα, ότι είναι λίγα τα λεφτά για τις επιτροπές. Πολύ λίγα, δεν βγαίνει. Δηλαδή τι καθόμαστε και κάνουμε, ξέρεις πόση ώρα τρώμε εδώ μέσα να καθόμαστε να απασχολούμεθα που δεν πηγαίνουν, αλλά δεν έχει να κάνει. Οι πιο πολλοί λέει με WebEx συμμετέχουν. Αν συμμετέχουν, μπορεί να ξύνεται αυτή, μπορεί να χτενίζει τη χωρίστρα, δεν έχει να κάνει, έτσι συμμετέχουν. Οι αίθουσες είναι άδειες και το βλέπουμε και στην Ολομέλεια, όχι μόνο στις επιτροπές. Θέλουν λοιπόν από 75 που παίρνουν ανασυνεδρίες που δεν πηγαίνουν, να παίρνουν 150 και να μην πηγαίνουν. Που είναι πολύ ωραίο, το καταλαβαίνω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και τέθηκε το ζήτημα και είπε ο Κακλαμάνης, καλά θα το δούμε μωρέ, όχι τώρα μην βιάζεστε και εσείς, το δούμε την καινούργια χρονιά, κάνουμε Χριστούγεννα πρώτα, αλλά θα το δούνε. Συζητείτε δηλαδή, double συμμετοχή στην εξεταστική, μη συμμετοχή.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Το πρωινό σου,
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθηνάς.

0: σε το ταξίδι.
1: Εδώ Δίεση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Παρασκευής. Η Καλιφόρνια έγινε η 18η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε αυτή την είδηση, έχει ιδιαίτερη σημασία, που απαγορεύει πλήρως το γάμο πριν τα 18. Οι περισσότερες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το βλέπουμε και το κατακρίνουμε από εκεί, αλλά δεν κοιτάμε ποτέ από εδώ στους πολιτισμένους. Οι περισσότερες πολιτείες, οι Αμερικανικές, εξακολουθούν να έχουν νόμους που επιτρέπουν το γάμο με ανήλικο. Και βέβαια, κορίτσια είναι στο 86% τα ανήλικα που παντρεύονται, και βέβαια τα κορίτσια αυτά παντρεύονται πολύ μεγαλύτερους. Και τώρα το κατήργησε η Καλιφόρνια, μια πολιτεία που θεωρείται και προωθημένη, προοδευτική. Οι άλλοι το έχουν ακόμα, πάρα πολλοί το έχουν. Απλά έχει ορισμένες δίθεν δικλείδες δικαστικές, δηλαδή να είναι έγκυος το 15χρονο τώρα, να το πάρεις, μην το εκθέσεις. Τέτοια πράγματα έχουν και είναι Αμέρικα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τώρα προσπάθησαν να εκτελέσουν θανατοπινίτσα που έκανε ένα φόνο στα 18. Και δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν έπιασαν και έμεινε ζωντανή. Και βγαίνει ο κυβερνήτης της πολιτείας και λέει: αυτό είναι μια τραγωδία. Έχουμε χάσει τελείως την μπάλα για το τι είναι τραγωδία και τι δεν είναι τραγωδία.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
1: Αλλά βέβαια είναι και εποχή του Ντόναλτ τώρα, οπότε υπήρχαν αυτά, τώρα αναδεικνύονται περισσότερο.

0: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλά είναι τα πράγματα στους δρόμους. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Άλκης Σιγώνης. Αν δεν το ξέρετε, Έλληνας που σχεδίασε το Μίνι Κούπερ, παρακαλώ. Επίσης, σαν σήμερα πεθαίνει ο Αριστοτέλης, ο φιλόσοφος, ο αρχαίος. Και είναι και η μέρα της τηλεόρασης στην ουσία, γιατί σαν σήμερα την εφήβρε ένας μηχανικός Σκοτσέζος σε 28 γραμμές. Η Νάκη Αγάθου σπασμένη στα 28 το 1925.
2: Για ποια τιμή μου μιλάς?

Και ο Μίλτος Πασκαλίδης, εδώ Δίες 101,3 στο πρωινό της Παρασκευής, έχει και άλλες εγγραφές με σημασία, σπουδαίες εγγραφές σήμερα το εορτολόγιο, η γενέθλια ας πούμε ο Παντελής Βούλγαρης, ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Επίσης, γενέθλιο Sting. Το είπαμε και το πρωί, το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι και το τομέα μας, είναι μουσικό κομμάτι. Ο Sting που γίνεται, είναι γεννημένος το 1975, παρακαλώ, οι πωλής, ο Sting των πωλής και όχι μόνο. Ο οποίος, εντάξει, έκανε κάποια στιγμή, είχε πει κάτι, είχε παρεξηγηθεί. Δεν το είχε πει έτσι, το διόρθωσε. Μετά είχε πει ότι μπορώ να κάνω έρωτα επί 8 ώρες. Και

0: ψυχές μου. Και αν δεν σου αρέσουν, έχω κι άλλες. Αυτός. Και είχε πει επίσης ότι όταν μια μαύρη γάτα περάσει από μπροστά σου, σημαίνει ότι το ζώο πάει κάπου. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Σε λίγο και τα δώρα μας, γιατί έχουμε θέατρα, ωραία θέατρα.

θα ξεκινήσει και μια επιχείρηση απομάκρυνσης των λύκων από εδώ, από τα περίχωρα των Αθηνών, γιατί είχαμε διαπιστωμένη πια επίθεση σε περιπατητή στο Κρυονέρι, και υπήρξε και άλλη μία εντός του Ολυμπιακού χωριού εδώ, στους Μακεδόνες, όπου λύκος πλησίασε κάτοικο που ήταν με το σκυλί του και δεν έφευγε και με τίποτα. Έπρεπε να κάνει πάρα πολύ θόρυβο για να απομακρυνθεί και επανήλθε και τα λοιπά. Βλέπω και άλλη μία καταγγελία επίθεση. Υπάρχει και ένα βίντεο όπου εμφανίστηκε ένας λύκος σε ένα χωριό εκεί στην Νικήτη Χαλκιδικής και τον έδιωξε με θόρυβο πάλι ένας κάτοικος. Και οι ειδικοί τώρα θα τους πάρουν αυτούς τους λύκους από εδώ, θα βρούνε ποιος είναι αυτός, γιατί πάλι με κόκκινο κολάρο ήταν εδώ στο Ολυμπιακό χωριό, με το κολάρο δηλαδή και το φωτάκι πάνω, και θα τους μεταφέρουν στον Αρκτούρο. Και θα γίνει ολόκληρη επιχείρηση μέσα από κάμερες, περιπολίες κτλ. Γύρω στα 75 μονάδες, λύκοι είναι στην

0: Άρνηθα. Στο σύνολο, αλλά βλέπετε όταν πετά σκουπίδια από εδώ, σκουπίδια από εκεί, απορρίμματα, κατεβαίνουν για τροφή, γιατί έχει λίγο αφανιστεί και η χλωρίδα. Όταν ψάχνεις κάτι να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως θες να είναι νόστιμο αλλά παράλληλα και ποιοτικό. Υπάρχουν τα λαδοκούλουρα, το Μάνα Τεσσαρονάκη, είναι ακριβώς αυτό. Εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, με αυτό είναι ζυμωμένα, και φυσικές πρώτες ύλες επίσης. Και έχει πλούσια αυθεντική γεύση και έρχονται σε συσκευασία που κλείνει και ξανανοίγει και ξανακλείνει, για να τα έχεις πάντα μαζί σου και να είναι πάντα φρέσκα και τραγανά. Λέγαμε ότι έχουμε και δώρα. Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά στο θέατρο Ηλίσια. 5 διπλές για την 3η 6 Οκτωβρίου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο υπηρέτης. Αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σήμερα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα σε ένα κομμάτι που δεν προβάλλεται πολύ, αλλά είναι η πρώτη δίκη βουλευτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ξεκινάμε opening, είναι η κυρία Παπακώστα, δικάζεται για πρώτη φορά και μετά ακολουθούν Μπουκόρος, Ενετάκης και Σκρέκας, κλείνει τη διαδικασία στις 12 Νοεμβρίου. Και είναι η πρώτη φορά και είναι λίγο γρήγορα γίνονται, γιατί είναι η διάταξη Φλωρίδη που είπε κάντε το γρήγορο να τελειώνουν να αποδοθούν στην κοινωνία άσπηλοι ή ένοχοι ό,τι κλείνει το δικαστήριο, αλλά θα έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της δίκης. Δεν πιστεύω να ζητήσουν ένα πολύ, γιατί το θέλουν γρήγορα. Γρήγορα πρέπει να το κάνουμε. Σήμερα πρέπει να γίνει η δίκη. Οπότε ξεκινάει η διαδικασία. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση και την αλλάζει πολύ και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Συνδέεσαι για να εξυπηρετείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και επίσης υπάρχει το Call Me Back, στο app δηλαδή της Nova. Πατάς το κουμπάκι και σε παίρνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Nova.gr. Σας έχουμε και βιβλίο. Ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα. Malcolm Lowry. Είναι μυθιστόρημα. Αφηγείται την ιστορία ενός φοιτητή του Cambridge που θέλει να γίνει συγγραφέας, αλλά έχει οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι τόσο το βιβλίο, τόσο και η ζωή του, κατά μία έννοια, έχουν ήδη γραφτεί. Τρία αντίτυπα εκδόσεις Μετέχμιο. Δίεση και νόνο ματεπώνυμο βιβλίο. Αποστολή στο 54301.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μην ξεχνάτε και τη Λυσιστράτη στον ελληνικό κόσμο. Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Πέντε διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εδώ θέλουμε και το mail σας. Δίεση και νόνο ματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Λυσιστράτη. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα πουζιάζω. Θα είναι μάλλον η Δήμητρα στη θέση μου. Από Τρίτη τα λέμε. Γεια σας.

0: πίεση. 101,3.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μικροσεμινάρια μάθησης. Τρία διαδικτυακά σεμινάρια για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Εισαγωγή στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Πώς να κάνετε μια αποτελεσματική παρουσίαση. Εισαγωγή στο YouTube Marketing. Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες και πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις στο δικό σας πρόγραμμα. Στο mathesis.cup.gr. Μάθησης. Ένα τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρά τραυματίστηκαν μια 32χρονη και ο νυν σύντροφός της στο Λαβρίο, όταν 32χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της με βαριοπούλα και τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Συνελήφθη. Νεφώσε σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

Με το συγκρότημα των James και αγαπημένο τραγούδι, θα σας πούμε εδώ μια καλημέρα ευθυνοπορεινή. Έχουμε και ένα θολό τοπίο τώρα έξω από το παράθυρο στου Δίεση, στα βόρεια. Είμαστε κάτω και Κηφισιά. Χάσαμε πάρνηθα για να καταλάβετε, και αυτό σημαίνει, για να μην τη βλέπουμε και να έχει τόση ομίχλη, μάλλον έρχεται βροχή. Επειδή όμως ο καιρός γενικότερα έτσι θα μας πάει και το Σαββατοκύριακο, ευκαιρία να μας δει το σπίτι, ζεστό καφεδάκι, βιβλίο, το έχω κάνει ήδη εικόνα. Οι βοριάδες λισομανούν από χθες, μας έχουν αφήσει σε ησυχία. Η σκέψη μας στην Κρήτη, όπου εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα με τη βροχή που έριξε, προφανώς θα συνεχίσει να ρίχνει. Πάνω σε Γνατιάδης και Φυγαλώνη στην παρέα σας, για το επόμενο τρίωρο εσείς μένετε Δίεση. Για το ταξίδι. Όταν ακούτε

0: Ζητούμενο να μπορούμε να ταξιδέψουμε παντού. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του Μάνου Ξηδού και τη φωνή βεβαίως του Δημήτρη Μητροπάνου. Έπεσαν οι πρώτες σταγόνες της βροχής και εδώ, όχι θα γλιτώναμε. Όσες οδηγείτε χωρίς μεγάλες ταχύτητες, μέρα που είναι. Στο μεταξύ, δεν βλέπω πολύ μεγάλη δυσκολία στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Η Εθνική είναι λίγο απολιωσίων ως αχαρνών στο ρεύμα εξόδου. Κατεχάκι, όπως έρχεστε από περιφερειακό και πλησιάζοντας Μεσογείο, η Πειραιώς πολύ ψηλά, δηλαδή πλησιάζοντας Ομόνια. Και η Λεωφόρος Αθηνών, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, από Δαφνή έως Καραμαγκά και Σχιστού για όσες έρχεστε από Πειραιά. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, γιατί μαζί με το κρύο, τη βροχή και όλα τα υπόλοιπα και το φθινόπωρο έρχονται και ωραίες θεατρικές παραστάσεις και κάνει πρεμιέρα την επόμενη Παρασκευή στο Θέατρο Αθηνών «Ο Θάνατος και η Κόρη». Ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου είναι το έργο του Άριελ Ντόρφμαν. Και επί σκηνής θα μας το παρουσιάσουν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Είναι μια παράσταση που φωτίζει τα σκοτεινά όρια ανάμεσα στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση και πραγματικά αξίζει. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε τη λέξη κόρη, μην μου γράψετε θάνατος, αφήστε καλύτερα, τον έχουμε μέσα στη ζωή μας. Κόρη γράψτε, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Λάτρια ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Θέλω μας γενικότερα στα διαβατάρικα πουλιά πάνε και έρχονται, για λίγο κάθονται και ξανά για λούτραβουν, οπότε να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιάννης Χαρούλης, στη δυτική μας παρέα, με την καλημέρα μας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, εσείς που ενδεχομένως ετοιμαζόσατε να ταξιδέψετε, έχετε το νου σας, γιατί υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου και υπάρχουν και τροποποιήσεις δρομολογίων αλλά και αναστολές στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε πριν ξεκινήσετε, οπωσδήποτε ένα τηλεφώνημα στα κατατόπου. Όπως λέει, λιμεναρχία. Είχαμε σοβαρό τραυματισμό μίας 32χρονης και του συντρόφου της στο Λαύριο. Ο πρώην σύντροφος εισέβαλε στο σπίτι της με βαριοπούλα, τους επιτέθηκε με χμηρό αντικείμενο. Απίστευτο πραγματικά, έτσι, πώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί ούτε χωρισμούς ούτε τίποτα. Δεν ξέρω, η υπόθεση πια έχει πάει στη δικαιοσύνη και εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Και αυτό είναι από τα πολλά περιστατικά βέβαια που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Όχι ότι έχουν σταματήσει και ποτέ να καταγράφονται, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται ξαφνικά ότι ακούμε συνέχεια, κάθε μέρα και από ένα.

0: Μοναδική, μοναδική Bonnie Tyler. Βλέπω ότι γρήγορα κινούνται τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό. Κάτι ψήγματα γαλανού είναι που αφήνουν. Εδώ σταμάτησε και λίγο η βροχή. Και επανέρχομαι στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί αυτό που δεν ξέρετε και είναι κάτι που τελικά το μαθαίνεις μόνο αν βρεθείς στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, είναι ότι μεταφέρονται συνεχώς γυναίκες κακοποιημένες από τους συντρόφους τους. Και παρά το γεγονός ότι ενεργοποιείται το πρωτόκολλο και καλείται και η αστυνομία, δεν προχωρούν σε καταγγελία. Και ένας από τους λόγους είναι γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια ότι μπορεί όντως η πολιτεία να τις προστατεύσει. Αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι όσα καταγγέλλονται. Τα υπόλοιπα περιστατικά, που είναι μάλιστα και πάρα πολύ περισσότερα, μένουν στο σκοτάδι. Και εδώ πρέπει να γίνει δουλειά με τις επόμενες γενιές μέσα από τα σχολεία.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Χριστός Θηβαίος, σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με νεταδίεση.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: πίεση. 101,3.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο ροζ Helen V Anti-Hairloss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hairloss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen V Anti-Hairloss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε επιφυλακή, αρχές για νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα στην Κρήτη. Η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε το θάνατο 82χρονου βοσκού και εκτεταμένες καταστροφές με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Μυλοπόταμος λόγω της έκτασης των ζημιών. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησης δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σοβαρά τραυματίστηκαν μια 32χρονη και ο νυν σύντροφός της στο Λαύριο, όταν 32χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στο σπίτι της με βαριοπούλα και τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά τους. Ο δράστης συνελήφθη. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Μεγάλη αλήθεια αυτό το πάλι από την αρχή. Εδώ στον Δίες 101,3, όπου παίζουμε βεβαίως και τα καινούργια, είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης και είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε από το πρώτο άκουσμα. Εδώ Δίες, λοιπόν, όπως σας είπα, ο Πάνος Ιγνατιάδης, η Έφη Γαλλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Για εσάς που κινείστε στην Εθνική Οδό, λίγο παραμένει το προβληματάκι εκεί μεταξύ Λιωσίων και Χαρνών. Παραμένει στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε κάτω Σχιστού και λίγο όπως βλέπω στην Εθνική, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Λυκόβρηση μέχρι να φτάσετε στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Είναι η Δανίδα Τίκαραμ, Twist in My Sobriety. Το Twist κρατώ και βάζω μπροστά και το Όλιβερ, γιατί το έργο του Κάρολου Ντίκενς θα παρουσιαστεί φέτος στην παιδική σκηνή της Μαριάννας Τόλη. Και πραγματικά έχει μια πολύ ωραία αίσθηση για όποιο παιδί πάει να το παρακολουθήσει. Είναι μια ιστορία για τη δύναμη ενός παιδιού απέναντι σε έναν κόσμο που πολλές φορές μοιάζει σκληρός και άδικος. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Όλιβερ Twist, το ονομάσεις και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Είναι για την Κυριακή αυτή στις 3 μετά το μεσημέρι στο θέατρο Βασιλάκου. Λοιπόν, το πιο αποκαλυπτικό θέμα δημοσιεύεται στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και μας ενημερώνει ότι όλες μας μέσω της περιφέρειας θα πληρώνουμε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του υπογειοποιημένου τμήματος της Ποσειδόνος που κατασκευάστηκε για να πηγαίνουν σπίτι τους οι πελούσιοι στο ελληνικό. Έτσι, θα πληρώνει το δημόσιο τέλος πάντων για να εξυπηρετείται μια ιδιωτική επένδυση και τα χρήματα θα τα δώσουν, λέει, αυτά και σε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία προκειμένου να αναλάβει το έργο της συντήρησης όμορφα και ελληνικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αυτοδίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
15: Το πρωινό σου?
16: Το καλύτερο!
15: Το απογευματινό σου break?
17: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
15: Το καλύτερο!
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι από τους καλλιτέχνες εκείνους που χαίρεσαι να τους βλέπεις σε live, κυρίως καλοκαίρι σε ανοιχτούς χώρους, δεν το συζητάμε, και χειμώνα βέβαια, αλλά ειδικά το καλοκαίρι δίνει τα ρέστα του. Με αφορμή να σας πω την Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου, αυτή την Κυριακή στις 10, διοργανώνεται και ένας πολύ ωραίος αρχιτεκτονικός περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με θέμα τις Αθηναϊκές στοές. Θα βρεθείτε δηλαδή σε στοές που δεν ξέρετε καν ότι υπήρχαν. Σημείο συνάντηση, όπως βλέπω, είναι στο Άσπυρο Μήλιου 10 παρατέταρτο το πρωί της Κυριακής, www.piop.gr, εκεί θα επικοινωνήσετε και μαζί τους. Και μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, νομίζω, ότι του φετινού καλοκαιριού ήταν αυτή η απίστευτη ταινία «Η μεγάλη σφαγή» στο Β' Καπία Λίμου. Να είστε προετοιμασμένοι για γέλιο συγκίνηση. Μην τη χάσετε αυτή την ταινία. Βλέπω ότι συνεχίζετε να προβάλλετε στους κινηματογράφους. Την είδα τις προάλλες μαζί με μπαμπά Γαλόνι και έχω να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία τώρα από το Δήμο Λίμου που ήθελε να διαφημίσει την περιοχή. Ανέθεσε σε ένα σκηνοθέτη, έτσι, ένα μικρό μπάτζετ και με χαμηλό μπάτζετ και με ανθρώπους που δεν είναι γνωστοί ηθοποιοί, έτσι δεν είναι. Είναι ερασιτέχνες και νομίζω και της περιοχής, κατάφεραν να φτιάξουν μια ταινία κόσμημα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: things that I've got.
1: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
2: Διονύσης Σαββόπουλος.
3: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλαρούχα.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ορφέας Παρίδες εδώ στον Δίεση 101,3. Έτσι, παρακολουθώ λίγο αυτή την ιστορία με το Fly Dubai. Υπάρχει θυμός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τα πρώιμα, τα βιαστικά συμπεράσματα των Ισραηλινών σε αυτό το περιστατικό, πριν μάλιστα ολοκληρωθεί επίσημη έρευνα. Προέτρεξαν, αυτό είπαν, και όπως διαβάζω στην αυτεμπορική, το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς πιλότος από το Ομάν, με το οποίο το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις, μπορούσε να προσγειώνεται στο Τελ Αβίβ. Τι, δεν τηρείται η συμφωνία? Υποτίθεται ότι το Ισραήλ όλα αυτά τα φροντίζει μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Δημιουργούνται πάντως ερωτηματικά. Εμένα με εξέπληξε ο τύπος που σήκωσε το αεροπλάνο, ο οποίος ήταν υδραυλικός. Το σήκωσε κάπως έτσι και του έλεγε: πώς το έκανες? Έτσι το έκανα. Κρίμα, λέει. Δυστυχώς, λέει, δεν σκοτώσαμε τον συγκυβερνήτη. Δεν τον σκοτώσαμε. Το ζητούμενο ήταν να τον πιάσουν. Δεν ήταν, νομίζω, να τον σκοτώσουν. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε τι θα πει, πώς θα είναι και η επίσημη εκδοχή της έρευνας. Και θα έχει ενδιαφέρον. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, κόρη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Και είναι για την παράσταση Ο Θάνατος και η Κόρη. Πρεμιέρα την επόμενη Παρασκευή στο Θέατρο Αθηνών με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριαγκό. Είναι ένα κείμενο από τα σημαντικότερα ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου και νομίζω θα το χαρείτε.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και να ένα από τα καινούρια. Λοιπόν, για σένα που θέλεις να κερδίσεις παντού, Nova, απολαμβάνεις exclusive Nova deals σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Gold και Signature Travel. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στην εφαρμογή παντού, να διαλέξεις το deal που σου ταιριάζει και περισσότερα στο nova.gr.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 μαθητών από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Τουλάχιστον 2 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και μαχαίρωσε την ίδια και τον ίν συντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της γυναίκας και του δράστη. Ο δράστης συνελήφθη. Σε Βγήκε οι αρχές για νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα στην Κρήτη. Η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε το θάνατο 82χρονου βοσκού και εκτεταμένες καταστροφές με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Μυλοπόταμος. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφιγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Η Βανέσα είναι εδώ στη δυτική παρέα, κοιτάζοντας έξω τώρα από το παράθυρο παρέα με το Μπάνο, λέμε να ίσως και να κόψει λίγο αέρας, γιατί πραγματικά μας έχει θερήσει αυτές τις ημέρες. Είχαμε και την αεροδιακομιδή 6 μαθητών από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, κατευθείαν στο νοσοκομείο τους πήγαν με συμπτώματα δηλητηρίασης. Το προηγούμενο βράδυ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν φάει σε διαφορετικό εστιατόριο αυτοί 6 από τους υπόλοιπους εκεί στο Λιτόχωρο. Τώρα θα αρχίσουν οι έρευνες και στο εστιατόριο για το τι σερβίρει. Πάνω Ιγνατιάδης, έφυγα Αλώνη, εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Έτσι, φιλοσοφημένο τραγούδι, Αλκίνος Ιωαννίδης, αγαπημένος καλλιτέχνης, και έτσι φιλοσοφικά θα το συνεχίσω το θέμα, διότι φιλοσοφημένη απέναντι στη ζωή είναι η Μόνικα Μπελούτσι, μία από τις πιο ωραίες γυναίκες στον κόσμο, η οποία στην ηλικία των 62 ετών παραμένει όμορφη ως ένα βαθμό, γιατί έχει αποδεχθεί και το γύρας ως μια φυσιολογική διαδικασία και δεν ζει με το άγχος παράτασης της νεότητας. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και σας διαβάζω τι απάντησε. Δεν υπάρχει, λέει, πραγματική εναλλακτική λύση. Είτε γερνάς και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Βλέποντας το έτσι, προτιμώ σαφώς να γεράσω. Το να γερνάς, λέει η Μόνικα Μπελούτσι, σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμα ζωντανός και να έχεις μέλλον. Άλλωστε, η ωριμότητα φέρνει μαζί της ένα υπέροχο δώρο, την αποστασιοποίηση. Μερικές φορές, καθώς μεγαλώνεις, πάβεις να είσαι απλώς μια ηθοποιός και γίνεσαι παρατηρητής του κόσμου, γεγονός που σε κάνει να βλέπεις τα πάντα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή. Το ξεχώρισα, γι' αυτό και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ στην παρέα εμείς έχουμε τα ωραία της Νόβα για σένα που μπορεί να μετακομίζεις και δεν γίνεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ, που συμβαίνει συχνά, και θες να έχεις και σε κάθε δωμάτιο καλό σήμα. Εδώ έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concept.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία. Αίτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Fjernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
11: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι Μαρίνα Σπανού, είναι από το τελευταίο Days in Concert και μας χάρισε αυτή την απρόβλεπτη ερμηνεία, την οποία πραγματικά χαιρόμαστε να ακούμε ξανά και ξανά εδώ στον Δίεση 101,3. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για Oliver Twist, εσείς που είστε γονείς, να... Ό,τι πιο ωραίο μπορείτε να προσφέρετε στα παιδιά είναι αυτό. Η παιδική σκηνή της Μαριάννας Στόλη παρουσιάζει αυτό το υπέροχο έργο του Κάρολου Ντίκενς και είναι μια ιστορία για τη δύναμη ενός παιδιού απέναντι σε έναν κόσμο που πολλές φορές μοιάζει σκληρός και άδικος και τα καταφέρνει. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Oliver Twist, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 είναι για την Κυριακή. Στις 3 μετά το μεσημέρι στο θέατρο Βασιλάκου. Και αν δεν έχεις υπομονή να περιμένεις το τηλέφωνο για να επικοινωνήσεις με αυτόν που θες και ειδικά με τον τηλεφωνικό πάροχο, έρχεται το Nova More να σου δώσει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα αναγνωρίζει τι θέλεις, εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και θα μιλήσει με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείς επίσης να ζητήσεις εκεί από το app το Call Me Back, την υπηρεσία τύπου πάρτε με ένα τηλέφωνο, σε λιγότερο από ένα λεπτό θα σε πάρει. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται και αυτό εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Στο nova.gr θα τα μάθεις όλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Το εμβληματικό τραγούδι των Doors για την αποξένωση των ανθρώπων. Κάπως έτσι είναι που θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα σας ευχηθούμε να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για εσάς που κινείστε αυτήν την ώρα στους δρόμους. Λίγο κόμβος μεταμόρφωσης είναι ζορισμένος. Είναι η λεωφόρος Αθηνών, προσέξτε τώρα, μετά από το δάσος Χαϊδεροπτολόφου αξιωματικών ουσιαστικά μέχρι να φτάσετε εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού. Είναι σταδίου και είναι Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στο Σύνταγμα. Όπου αλλού θα κινηθείτε καλά. Α, και λίγο στην Παραλιακή βλέπω ένα θεματάκι προς Γλυφάδα πριν το ΕΔΕΜ, είναι που ξεκινά το σημειωτόν. Έτσι και μια είδηση τελευταία στιγμή, γιατί τώρα το διαβάζω, για τα 16.500 ρεπό χρεωστούμενο στους εργαζόμενους του νοσοκομείου Νίκαιας. Και στη Βουλή αυτές τις μέρες εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών από τα 75 στα 150 ευρώ, αν είναι εκεί παρόντες και δεν το βλέπουν μέσω WebEx. Επιπλέον χρήματα για να κάνουν τη δουλειά τους για την οποία ήδη πληρώνονται. Από ό,τι κατάλαβα, η πληροφορία διέρευσε για να δουν αντιδράσεις, αν θα αντιδράσει το πόπολο και αν θα το δει με καλό μάτι που... Σιγά μην. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την καταγγελία για τα ρεπό τα χρεωστούμενα, γιατί το συνέδεσα έτσι, κάπως έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα για να καταλαβαίνουμε και την αξία τους. Εκεί στην Νίκαια ο Σύλλογος των Εργαζομένων θα προχωρήσει σήμερα στη 1 το μεσημέρι σε παράσταση διαμαρτυρίας, δηλαδή σε λίγο. Εδώ σας αφήνουμε. Ο Πάνος Ιγνατιάδης και η Έφη Γαλλόνη είμασταν στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει εδώ μαζί σας η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για το επόμενο τρίωρο. Εσείς. Να ξέρετε πως έλα, ναι, γιατί θα το βρω αυτό που έχω να πω. Ναι, την Δευτέρα

0: Πίεση 101,3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: πάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στο 5,1% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άλμα από το 3,7% του Αυγούστου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Σε επιφυλακή, αρχές για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα στην Κρήτη, η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε το θάνατο 82χρονου βοσκού και εκτεταμένες καταστροφές με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφή και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποίησεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Τουλάχιστον δύο φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος που εισέβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι πρώην συντρόφου του στο Λαβρίο και μαχαίρωσε την ίδια και τον νυν συντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Ο δράστης συνελήφθη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο, αύριο λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο και μεθαύριο για τη διεξαγωγή του Greece Race for the Cure 2026. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: και για μια δεύτερη σκέψη, γιατί με τον πληθωρισμό του Σεπτέμβρη στο 5,1%, ούτε τα νέα φτερά μας σώζουν, ούτε η παγκόσμια μέρα του χαμόγελου που σου λέει για τις ανάγκες της μέρας πρέπει να το σκάσεις, ούτε καν το mood Παρασκευής. Η σύγχυση ιδέα αποτυπώνεται και στον καιρό, που βρέχει με ήλιο. Από το πρωί το ζούμε αυτό. Πάμε λοιπόν στις σταθερές μας. Πάμε στα τραγούδια μας, τα έντεχνα ελληνικά και τα ξένα, με τα οποία θα φτάσουμε και σήμερα ως τις 4 για να κλείσουμε την εβδομάδα. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνά σας. Και με Σαββατοκύριακο μπροστά, έχω να σας πω νωρίς-νωρίς ότι στο marksandspencer.gr αλλά και στα καταστήματα θα βρείτε όλα τα γυναικεία ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδες σπιτιού και beauty προϊόντα με προσφορά 20%. Η ενέργεια ισχύει ως την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα. Ισχύει λοιπόν και στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Όταν ακούτε...

0: Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Διαβάζω το δελτίο τύπου για τη θεατρική παράσταση που θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Έργων. Είναι στη Ζωοδόχου Πηγής. Ζωοδόχου Πηγής και... Περιμένετε, θα σας πω τώρα, και Ακαδημίας. Θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη Κυριακή και πραγματικά μόνο από το δελτίο τύπου κάπως σου έρχεται και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, θα επιλέξω να ξεκινήσω με το «Στη ζωή μας υπάρχουν γεγονότα που δεν λύνονται, μόνο κουβαλιούνται». Η ροήδα του έργου που θα το δείτε και εσείς τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, συγγνώμη, έχω φύγει μήνες μπροστά, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και την οποία υποδίεται η Ευαγγελία Μουμούρη, την οποία σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας, η ροήδα λοιπόν χάνει τον άντρα της και σταματά ο χρόνος την ώρα που ο άνθρωπος αυτός φεύγει από τη ζωή. Εκεί πάνε τα γεγονότα στη ζωή μας που δεν λύνονται, μόνο κουβαλιούνται. Είναι το έργο της Κατερίνας Γιαννάκου. Μιλάει για τους ανθρώπους που έχουν κάθε λόγο να εγκαταλείψουν αλλά δεν το κάνουν. Συνεχίζουν να ζουν με όλα τα βαρύδια που κουβαλούν και θα το δείτε, ξαναλέω, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τις παραστάσεις, γι' αυτό και είμαι πιο αναλυτική. Μετά θα έχουμε και τις δικές σας εντυπώσεις. Πάμε λοιπόν για 5 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε δίες, το ονοματεπώνυμό σας και μέρα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3.
1: Ο αγαπημένος Oliver Twist έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
2: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
1: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
2: Oliver Twist.
1: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα στο Θέατρο Βασιλάκου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το πρωινό σου
9: το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break
10: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
8: το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αγάπη στον Ευρωπαίο προσκυνητή μας, εκείνον που έχει αναλάβει να μας σώσει. Το Μακρόν, λέω, που είναι στα τηλέφωνα προς ώρες με τον Τραμπ, αλλά άμα χρειαστεί σαν τάμα να το πάρει με τα πόδια να φτάσει στο Λευκό Οίκο, το κάνει, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον Ντίζελ, με τον Τραμπ, ο οποίος απειλεί ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές, θα κρατήσει όλα τα αποθέματα στη χώρα του, θα ρίξει τις τιμές, πάει για εκλογές. Ο Μακρόν τον παίρνει τηλέφωνο, του ζητά να ηρεμήσει, να μην κάνει καμιά τρέλα που θα διαλύσει την αγορά. Ο Τραμπ του λέει: βγάλτε από τα αποθέματά σας. Το σχέδιο το γαλλικό είναι να βγάλουμε οι Ευρωπαίοι 50 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα, αν κάνουν το ίδιο και οι υπόλοιποι. Είπα και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, να πέσουν οι τιμές παντού, να είμαστε όλοι κερδισμένοι. Και εκεί έχουμε μείνει προς ώρας. Αν δεν τελειώσει ο χειμώνας, να μάθουμε την επόμενη χρονιά τι θα γίνει. Τι να πω, δεν ξέρω, το παίζω και στοίχημα αυτό. Διεσείς στα ραδιόφωνα, 1 και 33 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και είναι μεσημέρι Παρασκευής. Είμαστε μόλις τη δεύτερη του Οκτώβρη και την περνάμε παρέα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ.

0: Ημίας μέχρι Αμερικής, ό,τι σας είπα μέχρι το μεσημέρι. Δίεση 101,3 και το μεσημέρι της Κυριακής, θα μείνουμε για λίγο, 5 από εσάς με τα πιτσιρίκια σας, γιατί είναι διπλές προσκλήσεις μας, θα είστε στο Θέατρο Βασιλάκου για τον Oliver Twist. Οπότε παίρνετε τα κινητά σας τώρα, γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Oliver Twist και στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301. Και πάμε στη ΔΕΗ, η οποία αναδεικνύει τις δικές μας σημαντικές ιστορίες που γίνονται δικές της. Βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους, στις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Στο day.gr θα το διαπιστώσετε.
1: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, Φθινόπωρο Απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συναγερμό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Εκενώθηκε προληπτικά το συγκρότημα στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής για ελέγχους. Στο 5,1% πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, στο 3,8% το ποσοστό στην Ευρωζώνη. Επικαιροποίηση του δελτίου της ΕΜΗ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επιφυλακή αρχές για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα στην Κρήτη. Η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε το θάνατο 82χρονου Βοσκού και εκτεταμένες καταστροφές με πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεμένα θα μείνουν τουλάχιστον έως στις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. 5 φορές είχε καταγγείλει 32χρονη τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της επιτέθηκε με μαχαίρι, όπως και στον νυν σύντροφό της μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

να την ακούμε την καρδιά μας, αλλά να μην τις προσφέρουμε και όλες μας τις αισθήσεις έτσι, γιατί όπως διαρκώς διαπιστώνουμε χρειάζονται και αλλού. Είναι θέμα επιβίωσης. Μύριζε αέριο, εκενώθηκε προληπτικά το σχολικό συγκρότημα στην Κράβα. Μας βρήκαν εδώ και κάτι μήνες και αυτές οι μυρωδιές. Μαζί λοιπόν και νέοι φόβοι, και ας ελπίσουμε βεβαίως όλοι μας τόσο να ήταν. Δίεση 101,3, καλό μας μεσημέρι της Παρασκευής. Είναι το μεσημέρι της 2ης του Οκτώβρη. Είναι και ο Πάνος Ιγνατιάδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Να πάμε και σήμερα παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική ως τις 4. Εν τω μεταξύ, στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, με χρυσό οδηγό τη ΔΕΗ, συναντάμε και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης.

0: Η Αρλέτα και τον μπαρ το Ναυάγιο, που καθόλου μπαρ δεν ήταν. Προσουζερή έφερνε εκεί στην Κατεχάκη, σε μία πάροδο της Κατεχάκη. Τώρα λέμε για τη δεκαετία του 90 στην αρχή, τα τέλη της προηγούμενης. Το οποίο μάλιστα η Αρλέτα το πέρασε για ψιλικατζίδικο. Έτσι μπήκε μέσα, έτσι επέκτησε μία καλύτερη εικόνα του χώρου. Βγήκε με μία χαρτοπετσέτα, στην οποία ξεκίνησε να γράφει στίχους. Κάτι που η ίδια έλεγε συχνά σε συνεντεύξεις της ότι συνήθιζε να κάνει. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 20 τα κινητά σας, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες ή οι θείες κοινωνές. Oliver Twist στο Θέατρο Βασιλάκου, ξεκινάμε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι, 5 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Δίεση λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Oliver Twist στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φίλαμε πάλι, φίλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείνεις θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
11: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αυτό εδώ να μας φτιάξει κάπως τη διάθεση, γιατί παρότι είναι μεσημέρι Παρασκευής και τίποτα δεν το δείχνει, η άνοδος του Κηφισού επίσης δεν το δείχνει. Εκεί θέλω να καταλήξω, έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από χαμηλά, από Ρέντι, πριν την Πετρουράλη για να καταλάβετε, και το οποίο φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε ήδη της μεταμόρφωσης μικρός έκταση προσώρας. Έχουμε τους δρόμους βεβαίως στο κέντρο, Βασιλέως Κωνσταντινού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας προς Αλεξάνδρας. Έχουμε και τη Σταδίου, τα κλασικά αυτά, και ό,τι αρχίζει και κάπως ζουρίζεται και η παραλιακή στα γνωστά της στο ρεύμα προς Πειραιά. Είναι ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και πάμε τώρα στο Θέατρο Έργων για μία παράσταση η οποία δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι με το ξεκίνημα θα συζητηθεί πάρα πολύ. Σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας και πρωταγωνιστή Ευαγγελία Μουμούρη. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σύγχρονο, είναι μονόλογος. Θα το δείτε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ενώ την προηγούμενη θα έχει κάνει πρεμιέρα. 5 διπλές προσκλήσεις έχουμε για εσάς, οπότε Δίεση, ονοματεπώνυμο και μέρα στο 54301, γιατί τιτλοφορείται μια κανονική μέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Τώρα θα σας τα μεταφέρω γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Δύο αριθμοί μας εντυπωσίασαν, παύλα τρόμαξαν σήμερα. Ο ένας του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου του 5,1, που σημαίνει ότι είμαστε σε μία φάση την οποία, εντάξει, ούτε καν η δική μας γενιά δεν την έχει ζήσει. Δεν ξέρω και αν είναι κάποια γενιά εν ζωή τώρα, ενώ που να έχει ζήσει εκείνη. Αλλά είναι σαν προφητεία Παΐσιου, σαν να τη ζούμε χωρίς να την ονομάζουμε έτσι, με το 5,1% στον πληθωρισμό. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι τώρα που διαβάζω στα νέα για την αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία μας λέει ότι έχουν αυξηθεί κατά 113% οι καταγγελίες μέσα σε έναν χρόνο. Λοιπόν, έχει κανένα δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το ένα είναι ότι για τη σύνταξη των καταγγελιών, λέει, οι πολίτες χρησιμοποιούν πάρα πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να έχετε το νου σας να ελέγχετε αυτό που γράφει το AI. Και το άλλο είναι ότι επειδή ακριβώς είναι πάρα πολλές υποθέσεις, να μην ξαναστέλνουμε την ίδια, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας δώσουν σημασία, να μην τα αναλύουμε και πάρα

0: πάρα πολύ όλα τα πράγματα μέσα, να είμαστε συνοπτικοί και να δίνουμε την εικόνα που χρειάζεται μέσα σε λίγο χρόνο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και λίγο χώρο. Είναι οι συστάσεις χρήσιμες προς τους πολίτες.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Fair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Εκενώθηκε προληπτικά νωρίτερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι κατά τους ελέγχους της πυροσβεστικής. Στο 5,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,8% το ποσοστό στην Ευρωζώνη. Επικαιροποίηση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΗ σε επιφυλακές οι αρχές για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη. Η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε το θάνατο 82χρονου Βοσκού, εκτεταμένες καταστροφές και πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεμένα θα μείνουν τουλάχιστον έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου και από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Πέντε φορές είχε καταγγείλει 32χρονη τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της επιτέθηκε με μαχαίρι, όπως και στον νυν σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

στην καρδιά μου πήγωσε.

σπίρι τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Spirito FM

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυραννιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να'ρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει, θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την διαφορά.
2: Τι έχεις.
1: Ρίγορα, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω. Τι

0: Εδώ όλα κρυμμένα.
1: Το έχουμε.
2: Yeah, man, we did it.